0: σηκώρουν για ντόκον σε στέρπνα.
1: Ομόρα.
2: Μάμε, είσαι χτσοτσούρα.
3: Μα είμαι σου αμπλάδι, ούστα μπουζέ.
4: Το χωσούπισε.
3: Μάμε.
5: Το χτσεκούσε.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
7: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.